Χριστός, δι' αφαιρές και παντήν εγών αφαιρβοήν θεν αίρον αφαρε αίρον αυσοπτήν αίρον φαυτιά σου αίρον αυτή τότεν αφεν τεν τσάρι ετόι ονούσαι. Εν σοφόν μαρεν τίχο ερωφαμπός εν τεφάρε αίρον χεμπάι εχώ εσ ο αφάι. Νεμνι εχώ ότι αίρον τέμπεν αν χεν χερίνιν ευένεν τζεπ.

Ίσον τες με τες μήνε ταύτω ότι χενική άνεμ πισιτεύει την Κωνσταντινούπολη την εμπεσνά σεν τη Έφεσος νεμ πενιώτεν δίκαιος πενεστή αβαντώνιος νεμ πεσμή αβά παύλη νεμ πισόμ τες ουαπ αβά μεκέρι νεμ νοσίρι τύρου εν σταύρο φόβος Nem binyot ava enes biromenos, nem binyot ava vishoi bismi biromen tiliyos, bimin riten te ben sotir en agasos. Nem binyot ava bavli brem tamo, nem izikil vif masitis, nem nashoi sinyot su aven romeos, maximus nem dumadios, nem bimipsit martiros, nem filoin tishihit, Nem biguris tu ab avamusi, nem Ioannis kami, pe presbyteros. Nem biniut ava Daniel bigumenos, nem biniut ava Isizeros be presbyteros. Nem biniut ava bakumfatku, nem afasudos be masetis. Nem biniut ava shenuti be arashime nedretis, nem ava wisa be masetis. وابن القديس الانبا ابراهام اسقف يوم الجيزه والقمص مخيل بحيره الميزو والقديس البابا كيرلس السادس والارشزياكون حبيب جيرجيس وابونا الرهب القديس توتوس الانطونيو وابونا القديس القمص بشوي كامل وكل مصاف قديسي هؤلاء الذين سؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس